Σα είναι η Ζατάνα Αρχτανία του Μαχίλη Κουλιάκα. Σαράντα χιλιάνα ηράρο, τα τιτούρου, τα Σαχίλ Κουλιάκα. Για στα κυπουνίου καμπάνια, που ανιβάνει η τσαμάνια το 2023.